ξέρα τα μπουκάλια να κάτσουν τη λεπτόκυρα. Όγκε τόρε, η λάγα να τα γερό να κάτσουν τη λεπτόκυρα. Όγκε τόρε.